μια για απαντή σου συγγράφη. Σε γυαλίστα και τέρα. Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί. Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί. Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί. Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί.